τι χοϊκάς, άσε νιού μικέ. Χαλάτσε χέριγκας, βελ μάιτσε νατικέ. Κοιέτς καρτ προύτησα, κανέιτε μινουλέ. Μα μίσα στένισιν, για σύσια ειν μέλε. Τόρμ πουχουπ τόρμι αρέλ, βάεπιαλον βάλος βάικους. Κουι μόνι τούλε λεβάτ, αχ το παιδί.